δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2310-73-78-26-21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακατάλη 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητα.

0: Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική καλλιέργεια. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
3: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
3: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
3: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης.
9: ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένη
19: εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
6: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
13: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
20: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους, υγεία και χαρά εύχομαι. Να είστε καλά, γεροί πάντα. Συμβαίνουν πολλά γύρω μας, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί. Το ηθικό ακμεότατον. Είμαστε Έλληνες, αργαμότο, είμαστε Έλληνες. Εγώ μπορώ να πω πάρα πολλά, η εκπομπή ήδη ξεκινάει. θα πάμε, κάτι θα γίνει, δεν το βλέπω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, πολλά λες Γιώργο, πολλά χαλάρωσε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Τι να κάνω κι εγώ, ένα μικρόφωνο έχω μπροστά μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και ο Συντέξικο Μάνα που με δίνει αυτό το μικρόφωνο και μιλάω και ακούμε ωραίες μουσικές. Αλλά μη τι άλλο ρε παιδιά, όσο μπορώ έτσι με τη δικιά μου φωνή, με τη δικιά μου λογική, με τη δικιά μου γνώμη, να πούμε κάτι παραπέρα. Ρε παιδιά, η Ελλάδα καίγεται, τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, τι γίνεται. Εμείς τι κάνουμε, γιατί ζούμε, ποιον υμνούμε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Βουρλάς στην παρέα σας, Electric Sounds, ηλεκτρική ήχη που ασχολούνται με τη μουσική. Αλλά επειδή η μουσική αυτή που ασχολούμαστε εμείς ασχολείται και με κοινωνικά θέματα, την ταιριάζουμε κάπως έτσι, ακριβώς. Το rock and roll ασχολήθηκε με κοινωνικά θέματα, ασχολήθηκε με κατά τον πόλεμο, κατά των φιλετικών διακρίσεων, κατά σε όλα. Τέλος πάντων, δεν θα αλλάξουμε στον κόσμο, αλλά όσο μπορούμε έτσι να πούμε μία έτσι, να βάλουμε ένα μικρό, πολύ μικρό λιθαράκι, να πούμε μια πολύ μικρή γνώμη, θα έλεγα είναι σημαντικό. Όσοι μας ακούνε σαφώς ξέρουν ότι είναι με τη δικιά μας πλευρά, ξέρουν τι ακούμε, ξέρουν τι λέμε, αλλά βέβαια εμείς σαφώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας, ίσως η εισαγωγή μας θα ήταν λίγο έτσι διαφορετική, αλλά δεν πειράζει, οκ. Okay. Χρειάζεται και αυτά. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε Παρασκευή. Υγεία και χαρά εύχομαι. Ράδιο Μαρκόνι 6,1 πάνω από εμάς. Το Electric Sounds, αυτή η ηλεκτρική ήχη που μας απασχολούν εδώ και 4 χρόνια. Πάμε για μια πενταετία. Εντάξει, άμα κλείσουμε και άλλα 3-4 χρόνια θα πάρουμε και σύνταξη, έτσι κάπου συμβαίνει. Έτσι δεν είναι ότι άμα κλείσεις δύο τετραετίες ως αρχηγός νησιού, αρχηγός πόλης, παίρνεις και σύνταξη. Καλησπέρα στον Κώστα, το φίλο μας, τον Κώστα Κουμπάρο. Χρόνια πολλά, Κωστάκη, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, να τα χιλιάσεις, εγώ θα έλεγα. Καλησπέρα και χρόνια όμως πολλά στον Κώστα Κουμπάρο από το Βόλο που είναι στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και live. Αλλά βέβαια αυτά τα παιδάκια που βγαίνουν όλοι και γίνονται ηγέτες, όπως είμαστε εδώ και εγώ είμαι ηγέτης στο νησί, θα πάρω σύνταξη στην επόμενη τετραετία και τα έχω όλα δώσει μπιτ παρά εδώ στο νησί της Κιάθου. Τα έχουμε νοικιάσει όλα, τα έχουμε δώσει όλα και εμείς μια χαρά θα βγούμε σύνταξή μας μετά από 4 χρόνια και είμαστε μια χαρά χωρίς να έχουμε σηκώσει ούτε μία πέτρα. Το μουσικό μας χαλί, εύχομαι καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς και η Electric Sounds είναι εδώ. Ένας Γιώργος Κορδελάς που η γνώμη του δεν μετράει έτσι κι αλλιώς. Εγώ είμαι έτσι μουσικός παραγωγός, πραγματικά μουσικός παραγωγός, αλλά αυτά που λέω μπορεί να φαίνονται και τρελά, να είναι τρελά, να μην αληθεύουν, να μην υπάρχει αλήθεια πάνω σε αυτά. Αλλά μη τι άλλο, και νομίζω ότι η γνώμη του καθενός μετράει στο και τόσο δά.

Το τηλέφωνο μας για το καλοκαίρι είναι το 2427-023-067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ώρες της ζωής σας. Θέλετε, δεν θέλετε. Πάνω το θέλετε, έτσι και να είστε εδώ. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή, κάπου εκεί μέσα στην εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή που ορθιωρόταν ένα αριστούργημα, αφήσαμε τον Ιούλιο με το July Morning του Γιώργου Ανχίπ. Εμείς επανήλθαμε και ερχόμαστε να πούμε καλό μήνα, γιατί δεν προλάβουμε καλό μήνα την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε πριν τις 12. Να δώσουμε τον καλό μήνα τώρα, έτσι. Καλή οργά παρά ποτέ. Τώρα είναι η πρώτη μας εκπομπή του Αυγούστου. Και μάλιστα όσοι θέλετε να δείτε το βινίλιο, το έχουμε δώσει το βινίλιο και στο Facebook σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πλαφιά.

Είπα ότι είναι Αύγουστος, είναι το μόνο που ξέρω. Είναι μαζί μου που και αν πάω. Είναι μαζί μου όταν χρειάζομαι έναν φίλο. Μου φέρνει καλό καιρό. Με κρατάει μαζί, με σηκώνει όταν είμαι πεσμένος. Καλησπέρα. Σ' αγαπώ, το κάνω. Θα μοιραστώ όλα τα δείπνα μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να μην αναρωτιέμαι γιατί είσαι τόσο καλός μαζί μου. Κάνεις καλά πράγματα για μένα. Με σηκώνεις όταν είμαι πεσμένος. Και αυτή είναι η στίχη, ρε παιδιά, από το August, τον Αύγουστο. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με εμείς με τους Λαβ. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μπάντα συγχουργικά, δεν υπάρχει αυτή η μπάντα μουσικά. Δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το 1965, επικεφαλής είναι ο Άρθουρ Λι, ένα τρομερό μεγάλο κεφάλι, κύριος τραγουδοποιός συγκροτήματος και ένα πρώτα, από τα πρώτα φιλετικά διαφορετικά αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα. Ο ήχος σωμάτισε στυλ ψυχεδελικό, ροκ, φολκ και γκαράζ. Για μένα τα τρία, τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ και το πέμπτο άλμπουμ ακόμα είναι από τα, το Love το 66, The Capo, Forever Changes το 67, εμείς είμαστε στο For Sale το August, το 1969 το τέταρτο, ακολούθησε το 1969 το Out Here, False Start, εκεί εδώ έχουμε δει εδώ κάποιες διαφορές και το Real to Real το 74 εκεί, για όσους δεν ξέρουν, έχει μπει ήδη φυλακή ο Άρθουρ Λι λόγω μαριχουάνας και τα λοιπά. Εκείνες εποχές ήταν κάπως έτσι, δεν υπήρχαν διαφορετικά θέματα. Και βλέπουμε μετά από 4 χρόνια ξαναπανήλθε με το Real to Real ως Love, ως Άρθουρ Λι and Love. Ήταν και το 7ο και το τελευταίο άλμπουμ των Love. Λοιπόν, αυτή η μπάντα η οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικές άλμπουμ, από τις σημαντικές, συγγνώμη, μπάντες της δεκαετίας του 60. Και όπως είπα, folk, garage, ψυχεδελικό ήχο. Ξεκινήσαμε το August, εμείς υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο. Συγχουργικά υπέροχο τραγούδι, πανέμορφο, και η συνέχεια μας είναι με την πρώτη μας μουσική επιλογή. Για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που είδε στην παρέα μας από νωρίς σήμερα, The Narrow Way, το τρίτο part, το τρίτο μέρος από τους Pink Floyd και το Ούμα Γκούμα, στο 1969 μένουμε.

Από το έχουμε ακούμα το 69 το Pink Floyd, το διπλό άλμπουμ αυτό, το πρώτο άλμπουμ είναι live, στουδιακό. Και συνεχίζουμε με το Narrow Way σε τρία part. Ετοιμαστείτε live Facebook.

Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Ο Γιώργος Γορδελάνης είναι ζωντανά, φίλοι και φίλες. Ξεκινήσαμε έτσι με ωραίους ήχους, πραγματικά ωραίους ήχους. Όχι, δεν ξεχνάμε, συνήθως πάντα ξεχνάμε με ωραίους ήχους. Αυτό δεν αλλάζει. Σήμερα ξεκινήσαμε, Γιώργος, μπαίνουν στην παρέα μας τώρα με Love. Υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο εμείς με τους Love. Ένα σιγουρικά απέστευτο τραγούδι και μια μπάντα η οποία είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Το δεύτερο τραγούδι ήταν από τους Pink Floyd. Δύο τραγούδια και το τρίτο τραγούδι έρχεται να αλλάξουμε τους ψυχεδελικούς ήχους σε πιο προοδευτικούς ήχους. Και όπως πήρες να δω με τον φίλο μου και αδελφό πάνω απ' όλα, τον Απόστολο τον Καμακά. Καλησπέρα, Απόστολε, να περνάτε καλά και στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε το χειμώνα, πλέον το ξέρεις πολύ καλά το χειμώνα, θα είμαστε κοντογείτονες εκεί πέρα, κάπου θα βρισκόμαστε. Να περνάτε καλά, ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν πειράζει, μπορεί να οι δουλειές μας, οι εργασίες μας μας κάνουν να βρισκόμαστε μακριά, αλλά λες το και μία φορά το μήνα να βρισκόμαστε, είμαστε όσο δεμένοι παρέα, οπότε δεν χανόμαστε με τίποτα. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου Απόστολε. Πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός που ακούσαμε πριν ήταν ο Ντέμις ο Ρούσος. Ο Ντέμις ο Ρούσος, ως Αρτέμιος Ντέμις Βεντούρης Ρούσος, 1946, 15 Ιουνίου γεννηθής, το 2015 μας έφυγε, αιγυπτιακής καταγωγής και μέλος του κροτήματος που θεωρείται πάρα πολύ καλά, το γνωρίζουμε, του Σαπρουντάι Τσάιλντ. Εδώ βρίσκουμε τον Ντέμι το Ρούσο. Και μάλιστα εδώ είμαι και live στο Facebook και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βινίλιο το βρήκα τώρα τελευταία, δεν έχω πάρα πολύ καιρό. Το On the Greek Side of My Mind. Και μόνο ο τίτλος του άλμπουμ σημαίνει πόσο μεγάλη αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος για την Ελλάδα. Είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σε όλο καριέρα το 1971, το είδαμε και live στο Facebook. Γνωστός Fire and Ice. Το πρώτο άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το She Came Up From The North. Και εδώ καταλαβαίνουμε σίγουρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας πίσω, ένας Μάνος Χατζηδάκης στο τραγούδι αυτό. Θα μου πείτε πού το καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον εμπειρικά εγώ, ας μην ξεχνάμε ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργαστεί και με τους Rock and Roll New York Sample, μια μπάντα από Αμερική, έχει δώσει τραγούδια εκεί γνωστά. Τραγούδια που έχουν πεθεί στην Ελλάδα, τα έχουμε ακούσει και σε αμερικάνικη μπάντα, folk, ψυχεδελική. Εδώ καταλαβαίνουμε το She Came Up From The North, ότι έχει βάλει το χέρι του Μάνου Χατζηδάκης. Και ήταν του Μάνου Χατζηδάκη, από το πρώτο άλμπουμ του Ντέμι Ρούσου. Τα τρία από τα μας τραγούδια πιστεύω να ήταν σημαντικά και είναι σημαντικά, όπως ήταν και το επόμενο σημαντικό τραγούδι που θα ακούσουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια εδώ, φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Κορδελάς, Electric Sound στο Ράδιο Μαρκόνι. Χρόνια πολλά και πάλι στον Κώστα Κουμπάρο που είναι στην παρέα μας από το Βόλο. Να είσαι καλά, Κώστα, που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζεύω την παρέα σιγά σιγά. Βέβαια, καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τραβήξουμε πάρα πολύ μακριά τον χρόνο μας. Και ακολουθεί μια άλλη μπάντα. Μια μπάντα που μετέδωσα στο Facebook και όσοι είμαστε φίλοι στο Facebook να το τρέξετε λίγο, δεν θα αργήσετε πάρα πολύ να βρείτε. Τους Λινόβο Ντι Κολόμπο. Μια μπάντα από Ιταλία, προοδευτική μπάντα που σχηματίστηκε στη Ρώμη το 1973. Η αρχική δημιουργία του συγκροτήματος προέκυψε από τον πληκτρά τον Έντζο Βολμίνι και τον ντράμερ τον Ρουγκέρο Στέφανη, οι οποίοι είχαν παίξει στο παρελθόν μαζί με τους iFolks. Θα μου πείτε iFolks, εντάξει, ούτε εγώ αυτή την μπάντα δεν είναι αεραστεχνικέ μπάντε τότε που ήταν οι μπάντε που παίζαν τα rock and roll, τα beat, αυτά που λέγαμε τα rock and roll beat τη εποχή του 60, έτσι. Αυτοί βρεθήκανε με τον Έλιο Βολμίνι, αδελφό του Έντζο, ο οποίο είχε ηχογραφήσει με του Flea album, τον Χάνι. Η τελική σύνθεση ιδρυώθηκε με την τραγουδίστρια την Τόνι Γκιόντα. Δεν θα σας πω πάρα πολλά. Θα σας πω ότι αυτή η μπάντα, μην σας κουράσω. Αυτή η μπάντα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το 1973, το Love Ντι Κολόμπο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά καλό και μικρό αριστούργημα. Το ίο θα ακούσουμε από την μπάντα αυτή. Και όσο σας είπα, θέλετε το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο το έχουμε εδώ στην Πέμπτη στο Facebook. Και ένα ακόμη προοδευτικό ήχο, λοιπόν. Λενόβο Ντι Κολόμπο, η μπάντα από Ιταλία, ένα άλμπουμ το 1973. Ανατσικουρτηθήκαν χρόνια μετά αργότερα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την μπάντα που έβγαλε το πρώτο άλμπουμ. Και θέλετε ένα μικρό αριστούργημα του προοδευτικού ήχου. Το ίο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Φτάσαμε ακριβώς στα 38 λεπτά με τις 8, φίλοι και φίλες, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, η Λέξη Ξάντ και ο Γιώργος Χορτελάς. Ένα ακόμη live είδαμε εδώ, ένα live album, το είδαμε στο Facebook και χαίρομαι πάρα πολύ που απέκτησα και τώρα τελευταία αυτό το album. Λοιπόν, είναι η αναγέννηση Renaissance, είναι μετά το πρώτο album τους στο 1969, το Illusion, είναι το δεύτερο album από τους Renaissance. Μια μπάτα που ήρθε από Αγγλία με προοδευτικούς ήχους. Η εποχή εκείνη η Αγγλία έχει βγάλει φοβερές μπάντες progressive. Σαφώς περισσότερο γνωστό το 1978 νούμερο 1 το βασίλειο του North Light από τα κλασικά πλέον προοδευτικά άσματα. Εγώ θεωρώ το Σαχαραζάν Another Story, αν δεν κάνω λάθος, έγινε στο 5ο το 1974. Εδώ βρίσκουμε την μπάντα των Renaissance με το Illusion. Το δεύτερο άλμπουμ, όπως είπα, το 1971, δύο χρόνια μετά το πρώτο. Μια σειρά από εναλλαγές στη σύνδεσή τους ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Το Illusion είναι το τελευταίο άλμπουμ από τις Renaissance, από την αρχική σύνδεση και τελικά προέκυψε να είναι εντελώς διαφορετική σύνδεση μέχρι το επόμενο άλμπουμ, το Prologue, το 1972. Ωστόσο, η αρχική σύνδεση επανενώθηκε αργότερα χρόνια και το όνομά του έγινε Illusion. Okay. Κυκλοφόρησε αρχικά στη Γερμανία το 1973. Εμείς θυμηθήκαμε και ακούσαμε το Mr. Pine. Το βινίλιο μας κύλησε, το απολαύσαμε, το είδαμε και ήταν και το τελευταίο τραγούδι από την πρώτη πλευρά, το τέταρτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά του άλμπουμ. Από τα έξι τραγούδια περιέχει το άλμπουμ αυτό. Ξεκινήσαμε με προοδευτικούς ήχους, ξεκινήσαμε με ψυχεδελικούς ήχους. Θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι και τις 9, φίλοι και φίλες. Θεωρώ ότι δεν θέλω να αλλάξω κάτι ακόμη. Σαφώς το επόμενο τραγούδι είναι αρκετά γνωστό, γνωστότερο θα έλεγα, και θέλω να το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Στο φίλο μου τον. Το ζήσαμε τον Κορελά από το Βόλο. Χαίρομαι και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα μηνύματά σου. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Φουλέ χιλιά, σύντομα θα πούμε κοντά, θα πούμε. Τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα Κουμπάρ που είναι στην παρέα μας, στον Αλέξανδρο από το Βόλο και σαφώς για τον αδελφό μας εδώ, τον Απόστολο Καμαγκά. Από Θεσσαλονίκη τα παιδιά.

Λοιπόν, ίσως σήμερα να μην λέω πάρα πολλά, αλλά ακούσαμε Velvet Underground, το Run και πάλι Run το 67. Αυτό το με την Νίκο, το εξώφυλλο με την Banana, από το debut album των Velvet Underground. Τι θυμόμαστε σήμερα, πίστε τα ακούσματα. Λοιπόν, θυμηθήκαμε το Gloria από τους Them 1965. Κάπου και από το Angry Young, Angry, από το, ναι, κάτσε να θυμηθώ και το άλλο μου. Το Glory είναι από το The Angry Young Them, το 1965, το πρώτο από τα δύο άλμπουμ, και επέστρεψαν το 66 με το Them Again, και έτσι να τα λέμε πως έχουν τα πράγματα. Debut το άλμπουμ το 67 από Velvet Underground, debut το άλμπουμ από Them το 1965, και αυτά συμβαίνουν ακριβώς στα 9 λεπτά πριν και τις 9 ζωντανά στο Marconi Radio, συντέξκομα 1 με τον Γιώργο Κορδελά. Καλησπέριζω την παρέα μας, τον Σύσιμο τον Κορελά, τον Απόστολο Καμακά και τον Αλέξανδρο σαφώς. Αλέξανδρο καταλαβαίνω κάπου σαραχτός. Οπότε θα πάμε για ένα ακόμα, έτσι, ίσως...

πάμε ένα ακόμη τραγούδι σε ψυχεδελικούς ήχους. Και όταν λέω για ψυχεδελικούς ήχους, μιλάμε για... θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε Eric Burdon. Ναι, και όμως ο Eric Burdon είχε ένα διάστημα μεταξύ 67-68 που είχε βγάλει δύο άλμπουμ, το Winds of Change και το The Twin Soul Meet, δύο ψυχεδελικά άλμπουμ ως Eric Burdon and the Animals. Εμείς θα θυμηθούμε και να ακούσουμε το Monterey, για να ανεβάσουμε λίγο ήχους, από το The Twin Soul Meet το 1968, το δεύτερο από το πρώτο ψυχεδελικό άλμπουμ το 67, το Wind of Change. Δύο ψυχεδελικά 67-68, ο Eric Burdon σαν Eric Burdon and the Animals, και επαλαμβάνουμε το Monterey.

1966, εμείς ακόμα εκεί είμαστε, στις εποχές αυτές του 66, ας πούμε, και εκεί θα μείνουμε. Καλησπέρα στον συνονόματο Γιώργο και αγαπημένο φίλο εδώ, τον Γιώργο τον Βλάχο, που είναι στην παρέα μας ήδη και είναι κάθε Παρασκευή στην παρέα μας. Όπου και αν πάει και σε όποια παραλία και αν βρίσκεται, θα έχει το τραντιστοράκι, το ραδιοφωνάκι του και θα μας ακούει. Είναι σημαντικό αυτό, από το όμορφο, από το πανέμορφο πραγματικά πύλιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, όχι μόνο που τον ακούω και στέλνω βλέπω τα μηνύματα του Γιώργου, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που με στέλνει και φωτογραφίες εσύ από το πύλιο. Μου γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι σήμερα. Άρα για να μην έχεις στείλει και φωτογραφία ακόμα, ίσως να είσαι στο Βόλο. Και, okay, και ο Βόλος είναι από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδος, πραγματικά. Και καλοκαίρι ειδικά είναι πραγματικά πανέμορφος. Δεν έξω για τον φίλο μας.

1973, που το φτάσαμε, που το πήγαμε, που ήρθαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο εδώ με το ραδιόφωνο, ότι εναλλάζουμε συνέχεια τους ήχους μας. Βέβαια θα μου πείτε τι εναλλάσαμε. Πάλι προγκρέσι, πάλι προοδευτικού ήχους, ίσως να είμαστε λίγο έτσι πιο νεο-progressive ήχοι. Η Moody Blues σαφώς θεωρείται μια προοδευτική μπάντα. Εδώ τους βρίσκουμε στο 1973 σε ένα σινγκ που κυκλοφόρησε με γραμμένο από τον μπασίστα τον Τζον Λόντγκι, ο οποίος ήταν η πρώτη κυκλοφορία του 1972, το τελευταίο τραγούδι από το Seven Sojourn. Το Seven Sojourn είναι το άλμπου που κυκλοφόρησε από το 1973 και είναι το 8ο άλμπουμ από τους Moody Blues. Αν θέλετε για μένα, για τους Moody Blues, σαφώς έχω ξεχωρίσει μερικά άλμπουμ. Νομίζω ότι από τη δεκαετία μετά από το 70-71, ίσως οι Moody Blues να έχουν διαφοροποιήσει λίγο τους ήχους τους, αλλά δεν πάβει να μιλάμε για μια δυνατή και όμορφη μπάντα που ασχολήθηκε πραγματικά με τους προοδευτικούς ήχους. Και σαφώς όσο περνάνε δεκαετίες, αλλάζουν ήχοι γενικότερα σε συγκροτήματα. Αυτοί που μου αρέσουν πάρα πολύ τώρα, έτσι που κουβεντιάζουμε και τα συζητάμε εδώ πέρα, είναι μερικές μπάντες όπως οι Rolling Stones. Οι Rolling Stones όπως το David Bowie, έτσι. Έχω κουβέντες με φίλους και με φίλες κατά καιρούς ότι και οι Rolling Stones και ο David Bowie προσαρμοζόταν συνέχεια με τη δεκαετία που άλλαζε. Και φτάνουμε να μιλάμε τώρα, ας πούμε, 2026 και οι Rolling Stones έχουν βγάλει αλμπουμάρα, ας πούμε, για αλμπουμάρα με τα δεδομένα της εποχής που ζούμε. Okay. Και οι τύποι έχουν φτάσει 80 φεύγια και ακόμα βγάζουν τραγούδια και είναι πραγματικά απίστευτοι. Λοιπόν, κάπως ήταν και η Moody Blues, έτσι. Ο προοδευτικός ήχος, αλλά θα έλεγα ταιριαστός με τις δεκαετίες που αλλάζει. Μην ξεχνάμε, η Moody Blues παίξανε δεκαετία του 80. Μέχρι, δεν ξέρω, θα θυμηθώ και θα σας πω μέχρι και πότε βγάλαν και το τελευταίο άλμπουμ η Moody Blues, έτσι, για να τα λέμε όμορφα. Λοιπόν, το τελευταίο άλμπουμ, λοιπόν, ήταν από τον Moody Blues. Το 1999 ήταν το 15ο άλμπουμ, το Stretch Time, και το 2023, βγάλανε και το December, έτσι, ένα ωραίο χειμερινό άλμπουμ. Οπότε μιλάμε ότι οι Moody Blues κάνανε μια παύση 72 με το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε τώρα, το Seven Sojourn, το 72, το rock and roll singer, και μετά από 6 χρόνια κυκλοφόρησαν το ένα το άλμπουμ, το Octave. Λοιπόν, και από εκεί πέρα ακούσαν 81 το Long Distance Voyage, γνωστό και αυτό άλμπουμ, ωραίο. Το 81, το 83 το Depressing, το Other Side of the Life, το 86 και 88, 91 κτλ. Δεν θα μακρηγορήσω για τους Moody Blues, αρκετά είπαμε και αλλάζω ήχους και λέω

Harlem Shelf, έτσι, Richard's Brother. Είμαστε δεκαετία του 60, θα μείνουμε εκεί. Αλλά χαίρομαι πραγματικά. Καιρό έχω να σε ακούσω, αδελφέ μου. Καιρό έχω. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη, τον Ιδρέα, τον Johnny Water, εγώ θα έλεγα. Ο Johnny Water από τους μεγάλους, έτσι, από τους πολύ καλούς μας φίλους εδώ πέρα. Θα τα πούμε το χειμώνα στο Βόλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από τους, τα πολύ καλά παιδιά, αν μη τι άλλο. Και από τους πολύ καλούς, έτσι, θα έλεγα, που βάζουν και αυτό ένα μικρό λιθαράκι στη μουσική που ακούμε, έτσι. Μικρό λιθαράκι βάζουμε όλοι. Εγώ νομίζω βάζει κάτι περισσότερο εσύ, Γιάννη. Παρακολουθώ αυτά που βάζει, όσο και αν δουλεύω το καλοκαίρι εδώ πέρα. Παρακολουθώ αυτά που όσο μπορώ να παρακολουθώ στο Facebook. Και πραγματικά η δουλειά σου είναι καταπληκτική. Χαίρομαι πραγματικά όποτε ακούω τα τραγούδια που φτιάχνεις. Διότι είναι Johnny Water Edit. Εγώ θα μείνω δεκαετία του 60 και το επόμενο τραγούδι θα το μεταδώσω για τον φίλο μου τον Ιωάννη που είναι στην παρέα μας, τον Johnny Water. Και θα πω, το τέλος θα ταξιδέψω στο Αγαπούλκο, έτσι, 63.

Και με τα πολλά με τα λίγα εδώ έχουμε φτάσει σε ωραίες και όμορφες μουσικές. Θυμηθήκαμε στο 1963 τον Elvis Presley από το Fanny Acapulco. Θυμηθήκαμε το Wishing and Hopkin από την φωνάρα την Dusty Springfield. Και η παρέα μας εδώ σιγά σιγά μεγαλώνει. Καλοκαιρινή θα έλεγα, έχει ανάλαφρη ήχη. Να απολαύσουμε να περάσει και ωραία, μια ωραία ακόμη βραδιά. Εγώ θέλω να χαμηλώσω τόνους μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα να τα πούμε ακόμη. Αύριο ξεκινάμε πρωί, πρωινή εργασία. Οπότε θέλω να το πάω κάπως έτσι, να το χαλαρώσω και να σιγοτραγουδάμε μέχρι το τέλος. Αν είναι αυτή μισή ώρα, είναι 40 λεπτά, είναι μία ώρα ακόμη. Θέλω να σιγοτραγουδάμε όλοι παρέα έτσι. Εγώ από εδώ, εσείς από τη δικιά σας πλευρά, από τον καναπέ σας, να καθίσετε να βάλετε ένα ειδίποτο και να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε έτσι 10-20 όμορφα ακόμη τραγούδια. Θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, φίλοι και φίλες. Dream, early dream of me.

Θυμηθήκαμε και απολαύσαμε και Έλα Φιτζέραν και Λουίς Άμστρονγκ. Και αυτό για το φίλο μου τον Τζόνι Βότερ που το επέλεξε. Speaky low.

Είναι κάποιες στιγμές που η μουσική κυλάει, την αφήνουμε να σιγοτραγουδάμε παρά με αυτή. Τα λόγια περιτεύουν. Και εσύ πλημάντσι, θυμηθήκαμε το Mandela Day. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες. Η παρέα σας εδώ πέρα είναι το ράδιο Μαρκόνιου 96,1. Είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Είναι η Electric Sounds που τα λέμε εδώ και 4 χρόνια ζωντανά. 8 ακριβώς. Το χειμώνα πάμε και πιο αργά, αλλά καλοκαίρι δεν γίνεται να πάμε πάρα πολύ αργά. Αν φτάσουμε σίγουρα 10 και 4 θα είναι μια έτσι, καλή περίπτωση και για σήμερα. Μιας που αν μη τι άλλο έτσι, να σας πω και την αλήθεια, δεν έχουμε και πολλές Παρασκευές που θα είμαστε έτσι νωρίς, οπότε μιλάμε για 4 Παρασκευές το Αύγουστο, 3-4. Δηλαδή γύρω στις 8 εκπομπές θα είμαστε free μετά, να είμαστε έτσι πιο χαλαροί, να έχουμε και τη βραδιά μπροστά μας. Θα έχει χειμωνιάσει, πιστεύω, θα έχει χειμωνιάσει, αν κοιτάξει. Τώρα εγώ δεν μπορώ να τα βάλω με τον καιρό, μάλλον δεν μπορώ να τα βάλω με τους ανθρώπους που ενοχλούν τον καιρό. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Πάντα εγώ λέω αυτό που πιστεύω. Είτε είναι λάθος, είτε είναι σωστό, οκ. Okay? Διότι δεν μπορεί, ρε παιδιά, να αλλάζει ο καιρός στα καλά του καθουμένου και να είναι καλοκαίρι εδώ σε Σκιάθο και να βρέχει. Λέω, γιατί εδώ ζω, ας πούμε. Και στην Αγγλία και η Γερμανία να έχει 40 βαθμούς. Δηλαδή είναι εντελώς αφύσικο. Εντελώς αφύσικο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πείτε, ναι, εντάξει, κάτι συμβαίνει. Πάντως ο Θεός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν θα το έκανε ποτέ. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ψαχτείτε να ψαχνόμαστε μεταξύ μας και να ψαχνόμαστε και τι γίνεται με τις φωτιές, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, για τον, από τον φίλο μου τον Johnny Waters, τον φίλο μου και αδελφό, τον Αποστόλη του Καμακάβου Σαλονίκη. Εντάξει, τα ρέστα μου, enjoy.

Ακόμα μια μουσική επιλογή έχουμε, φίλοι και φίλες, εδώ στο ραδιόφωνο μας, τους Electric Sounds. Και για όσους είναι στην παρέα του Messenger, του Facebook, και δεν μπορούμε να στείλουμε μηνύματα εκεί, έχουμε εναλλακτική το 24270, το 23067. Εδώ στι καλησπέρες και μουσικές επιλογές βρισκόμαστε εδώ, όπως θα βρίσκει και ο φίλος μας ο Αλέξης από το Βόλο, εδώ και αρκετά χρόνια. Το επόμενο τραγούδι είναι λοιπόν μουσική επιλογή από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο.

Και αν μη τι άλλο, δεν είναι δυνατόν να μην φιγουράρει εδώ ο φίλος μας ο Johnny Water, γιατί μιλάμε για ένα Johnny Water edit. Φιγουράρει Joy Robinson στο Black Magic Woman, έτσι, ωραία ηχογράφηση, καλοκαιρινή ηχογράφηση, δροσερή θα έλεγα ηχογράφηση πάνω απ' όλα. Μας ταξίδεψε και μας πήγε πολλά έτσι, χρόνια πίσω, θυμόμαστε το πρώτο τραγούδι, το Black Magic Woman, εδώ σε ένα ωραίο edit, σε ένα πραγματικά ωραίο edit, δροσερό όπως είπα, έτσι, καλοκαιρινό, να μας δροσίσει. Αυτά συμβαίνουν φίλοι και φίλες εδώ. Καληνύχτα, καλή ξεκούραση φίλε μου Απόστολε, καλή ξεκούραση διότι και εσύ έχεις εργασία και εγώ λίγο θα τα λέω λίγο ακόμη. Πάμε σιγά σιγά και μέσα στο τέλος με μουσική επιλογή από Eric Clapton για τον φίλο μου Αλέξανδρο από το Βόλιο.

Το My Father Eyes ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Eric Clapton, έτσι, η παραγωγή του Eric Clapton, Simon Klim, κυκλοφόρησε ως single τον Μάρτιο το 1998, θυμάμαι σαν τώρα, ακόμα παίζα μουσική στα μαγαζιά στο Βόλο. 13ο solo studio album του Eric Clapton, το Pilgrim το 98. Το τραγούδι μπήκε αμέσως στα top 40 του αμερικάνικου Billboard στα 100 airplay, φτάνοντας

Νούμερο 16. Πέρασε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα Billboard 3 I στα Charts και έγινε σαφώς μια μεγάλη επιτυχία στην πρώτη πεντάδα στον Καναδά, όπου έφτασε στα νούμερο 2 στα top 20 Αυστρία, Ισλανδία, Νορβηγία. Το 99 κέρδισε βραβείο Grammy για την καλύτερη αντρική pop ερμηνεία. Ο Κλάπνερ ερμήνευσε το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά το 92 και ξανά το 1996 σε τόσο ηλεκτρική όσο και unplugged έκδοση. Αυτές οι εκδοχές του τραγουδιού ήταν εντελώς διαφορετικές από την επίσημη κυκλοφορία που κυκλοφόρησε το 1998 αργότερα. Αποσύρει το τραγούδι 2004 μαζί με το Tears in Heaven μέχρι την παγκόσμια περιοδία στα 50 χρόνια Father Up on the Road το 2013. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία για τον μεγάλο Eric Clapton που ακόμη και τώρα κυκλοφορεί όμορφο άλμπουμ. Δεν θα πούμε πάρα πολλά ακόμα. Το έγραψε για το γιο του, ναι. Ήθελα να το πω αυτό που έχασε. Μπράβο ρε Τζόνι, μπράβο ρε Τζόνι. Ωραία, σαφώς. Το τραγούδι αυτό γράφει για το γιο που έχασε ο Eric Clapton. Χαίρομαι που η παρέα μας είναι τόσο καλή και τόσο δεμένη που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Καλή συνέχεια, αδελφέ μου Ιωάννη. Θα τα πω από κοντά στο Βόλο. Υπομονή 2 μήνες. Λοιπόν, και να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι θα είναι και το πρώτο τελευταίο. Πιστεύω θα αρέσει σίγουρα και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Ιωάννη.

Αλήθεια, είπα να πάμε για να τελειώσουμε ένα πρωτολευταίο τραγούδι, αλλά η αλήθεια δεν μου πάει και έτσι τόσο καρδιά να σας αποχαιρετήσω έτσι κάπως. Να πω τώρα το πρωτολευταίο τραγούδι. Να πω τώρα το πρωτολευταίο τραγούδι και να σας το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που είναι και σήμερα ραδιοφωνικά εδώ στην παρέα μας. Και είναι και μεγάλη μας τιμή σήμερα που έχουμε εδώ στην παρέα τον Johnny Water, τον οποίο Ιωάννη θα τα πούμε από κοντά, αλλά χαίρομαι όταν βρίσκεις εδώ στην παρέα μας. Να απολαύσουμε τη βραδιά, την καλοκαιρινή αυτή βραδιά, τη ζεστή αυτή βραδιά και να κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, two more songs. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό τώρα σίγουρα.

Δεν έχει άλλο τραγούδι παρά το πρώτο τελευταίο και με το Mike Reno, το Mike Reno και την Al Wilson φτάσαμε στο Όρμος Paradise. Από το Footloose, θυμόμαστε το Footloose, 1984 την ταινία αυτή. Χάρηκα πάρα πολύ που στην παρέα μας σήμερα ήταν δύο αγαπημένοι φίλοι, ο Ιωάννης ο Ιδραίος και ο Πόσος ο Καμακάς. Καιρό είχα τα παιδιά αυτά να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε εδώ. Η αλήθεια είναι, έστω και με τα μηνύματα εδώ στα κινητά, αλλά είναι σημαντικό, σημαντικό και που μιλάμε ακόμη έτσι και βρισκόμαστε μέσω μηνυμάτων. Και αλήθεια είναι, ίσως από τα πολύ καλά που μας έφερε η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, αν θέλετε αλλιώς, εγώ εκεί το πάω και εκεί θα είμαι πάντα, ήταν μερικά από αυτά τα πράγματα που μας διευκολύνουν λίγο πιο όμορφα τη ζωή μας. Αρκεί να τα κάνουμε σωστά. Όλα με μέτρο, παν μέτρον άριστον, οι αρχαίοι είχαν δίκιο σε ό,τι λέγαν. Μακάρι να είμαστε στην εποχή που να τηρούσαμε αυτά τα πράγματα που λένε οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά τώρα είμαστε για το γάιδαρο καβάλα και βάζω και τον εαυτό μου μαζί μέσα. Ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου να έχει κατεντήσει τόσο πρόβατο. Δεν θα το έλεγα πρόβατο, ίσως να είναι ευολεμένοι, να είναι αυτά τα παιδιά που είναι βολεμένοι, αλλά και ήμασταν νέα που μας βόλεψε να είμαστε και εκεί. Και κάπως έτσι η Ελλάδα έχει φτάσει να καταστρέφεται, να αυτοκαταστρέφεται και να καίγεται. Και θα δω ίσως μετά από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια κοντά σημά, αυτά τα μέρη που καίγονται να είναι κάπου εκεί και να βγάζουν πάλι τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Καληνύχτα σε όλες, καληνύχτα σε όλους, υγεία και χαρά, έχουμε ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, πολλά φιλιά.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.